ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

Όπως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνεις στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλεις.

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

βουνού, μια στάλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

κουράστηκε η ψυχή μου. Ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά.

στο γράφουν σε κασέτα, στο αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νισταγμένη θα σκεφτεί.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
1: Τότε...
3: Είναι ο έρωτας κλαδί.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μη...

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Ένα γύρο το φεγγάρι κι άλλον έναν η ζωή. Στέκεσαι γυμνή μπροστά μου, κάνει ο χρόνος μια ρογμή. Κάνω τη φωτιά

Δεν ξέρεις μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάν.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Κι αν τα μάτια σου

0: τις ζωής κι αν τα μάτια σου.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Έμπνευση 107 FM.

εξωτελειωμένος. Ο χαύτος φούτο ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της χουριά και η άλλη μοίρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης. Λοιπόν, τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Καταρχάς, έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών στον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε, με αυτή την αφορμή, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα που θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα, θα κρατήσουν μέχρι το πρωί της 5ης, 8 Οκτωβρίου δηλαδή, με πιο δύσκολο κομμάτι αύριο Τετάρτη.
0: Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αποφεύγουμε να πάρουμε αυτοκίνητο στο κέντρο, χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε στο νου μας πως κάποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί και θυμίζουμε επίσης πως βασικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ Ρούμπιο και των δικών μας θα είναι οι εξοπλισμοί, δηλαδή η αμυντική συνεργασία, όπως λέγεται επισήμως.
1: Τώρα στην Ισπανία. Οδηγούνται σε πρόωρες εκλογές λόγω διαφθοράς, μεταναστευτικής και στεγαστικής κρίσης. Ο Ισπανός λοιπόν πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντζεθ, θα ανακοίνωσε τις εκλογές της πρόωρης της 29 Νοεμβρίου. Μετά την τεράστια πίεση που προκλήθηκε ειδικά το τελευταίο διάστημα με τη στεγαστική κρίση, θυμόμαστε όλοι την 87χρονη τη Μαρή Κάρμεν, τη συνταξιούχο που απομακρύνθηκε από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για 70 χρόνια, και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν.
0: Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός θέλει μάλλον μια δύναμη, μεγαλύτερη δύναμη στη Βουλή. Πήγε να περάσει τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, δεν του τα ψήφισαν οι υπόλοιποι.
1: Ακριβώς.
0: Και τότε αυτή ήταν η χαριστική βολή για να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.
1: Που σημαίνει ότι ναι, μπορεί να έχουμε μετά ξανά δεξιά επικράτηση και στην Ισπανία. Βάσει δημοσκοπήσεων, έτσι, η επικράτηση των δεξιών δυνάμεων, το Λαϊκό Κόμμα και το Vox να αγγίζουν το 50%.
0: Πάμε τώρα στο Νόμπελ της Ιατρικής και της Φυσιολογίας, που το πήραν ο Αμερικάνος Καρλ Ντέισεροθ, τώρα δεν ξέρω αν το προφέρουμε σωστά, και οι Γερμανοί Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργ Νάγκελ, για το έργο τους στην οπτογενετική. Τι είναι η οπτογενετική?
1: Είναι
0: μία μέθοδος που μας δείχνει πως νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του εσωτερικού του εγκεφάλου. Όλα αυτά συμβάλλουν στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου, έτσι όπως το παρελθόν δεν θα το φανταζόμασταν ούτε στα όνειρά μας.
1: Και παράλληλα συνεχίζονται οι πολύ έντονες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις στην Αμερική για την υπόθεση Κορνέλ 7. Οι φοιτητές συγκεντρώνονται στην Πανεπιστημίου. Πολλοί διαμαρτύρονται για τον τρόπο που χειρίστηκε το Πανεπιστήμιο την καταγγελία της φοιτήτριας για τον ομαδικό βιασμό της πριν από 2 χρόνια στα αδελφότητα. Έχουμε ζημιές, γκράφιτι, ζητούν την παρέτηση του Προέδρου του Κορνέλ, ζητούν αλλαγές στον κώδικα δεοντολογίας και το πώς ορίζει τη σεξουαλική συνένεση. Και να θυμίσουμε ότι όλο αυτό προκάλεσε τεράστιο σάλο, επειδή αποκαλύφθηκε ότι 50 άτομα γνώριζαν σε πραγματικό χρόνο για την επίθεση.
0: Επίσης, μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που θεωρείται άβατο για τους κοινούς θνητούς. Ένα πανεπιστήμιο από τα καλύτερα του κόσμου, το Κορνέλ.
1: Μιλούσαμε για ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στους 26 σήμερα.
1: Ναι, ναι, ζέστη.
0: Και πάμε τώρα στην Τάνια Ζανακλείδου, το τραγούδι Ο Ανθρωπάκος. Σε λίγο μιλάμε για το νέο 112. Έχουμε κάποιες αλλαγές ενδιαφέρουσες.
2: Φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά του 112 με το 166?
1: Εγώ δεν την ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να μου πεις.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Και φαντάζομαι κι άλλοι δεν την ξέρουμε.
0: Το 112 είναι πανευρωπαϊκός αριθμός.
1: Μάλιστα.
0: Που καλύπτει ταυτόχρονα ΕΚΑΒ, αστυνομία και πυροσβεστική. Ενώ το 166 είναι ο ειδικός εθνικός αριθμός μόνο για την Ελλάδα. Για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Εμείς λοιπόν, τώρα μιλάμε για 112 πλέον.
0: Ναι,
1: τα καλύπτει σχεδόν όλα.
0: Το 112 έτσι? Που μας στέλνει μηνύματα όταν συμβαίνουν καταστροφές, είναι και το αριθμό στον οποίο καλούμε όταν υπάρχει κίνδυνος. Όμως υπάρχει τώρα ένας νέος τρόπος να επικοινωνούμε με το 112 και αυτός ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε πρόσφατα έτσι και επισήμως.
1: Ναι, είναι... για την new generation.
0: Ακριβώς.
1: 112.
0: Οπότε λοιπόν έχουμε το E112. Με.
1: Εφαρμογή.
0: Ναι,
1: που μπορούμε να κατεβάσουμε στο κινητό μας.
0: Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται απλά να τηλεφωνούμε, κάνουμε και βιντεοκλήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στέλνουμε και μηνύματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής ή ομιλίας. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Επίσης, έχουμε ένα ειδικό σιωπηλό κουμπί. Που σημαίνει ότι αν είμαστε σε κίνδυνο και δεν μπορούμε να μιλήσουμε και δεν πρέπει, αν είμαστε, να απειλούμαστε από κάποιον άλλον και δεν πρέπει να καταλάβουν οι άλλοι. Τι κάνουμε, υπάρχει ένας τρόπος να ειδοποιούμε σιωπηλά το 112.
1: Και να γνωρίζει και τη θέση μας, έτσι, την ακριβή μας τοποθεσία.
0: Έχει ένα προηγμένο GPS για να μας βρίσκει καλύτερα. Και υπάρχει μια αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από αυτοκίνητα, από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος.
1: Κοίταξε, αυτό με το σιωπηλό κουμπί, τον κίνδυνο, είναι για μένα φοβερή εξέλιξη, όπως και το γεγονός ότι πλέον μπορεί και ένας άνθρωπος αυτόνομα, ένας άνθρωπος εννοώ με ειδικές ικανότητες, ανάγκες κτλ. Να. Ενημερώσει ότι κινδυνεύει. Από την άλλη, όσο και αν αυτό είναι μια φοβερή εξέλιξη, θα ήθελα να μην το χρειαστώ ποτέ.
0: Καλώς,
1: θα ήθελα. Δεν ήθελα.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνεις. Μου υπενθυμίζει τις επικίνδυνες εποχές που ζούμε.
0: Θα θέλαμε επίσης να ανταποκρίνεται και στην άμεση βοήθεια. Δηλαδή, εσύ στέλνεις το σήμα.
1: Βέβαια,
0: θα βοηθηθείς, διότι δυστυχώς έχουν συμβεί και αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε. Παντελής Θαλασσινός, εισιτήριο στην τσέπη σου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της 3ης, 6 Οκτωβρίου σήμερα. Η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 7:18.

0: μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 3ης 6 Οκτωβρίου, 7 και 26 ώρα.
1: Και να σου πω κάτι, επειδή μιλούσαμε πριν για την εφαρμογή του 112, έχει και καινούργια εφαρμογή για το πάρκινγκ στην Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων, το Athens Way. Και το λέω, γιατί επειδή αυτό άλλαξε τώρα αυτές τις μέρες, ήταν διαφορετικό.
0: Μισό, γιατί εγώ έχω ένα άλλο.
1: Και εγώ το ένα άλλο είχα. Το My Athens Pass.
0: Μπράβο. Αυτό, παρκάρεις.
1: Εχθές λοιπόν πήγα να παρκάρω στο κέντρο της Αθήνας γιατί ήμουν στις νύχτες πρεμιέρας και ψάχνοντας την εφαρμογή για να πληρώσω τη στάθμευσή μου και τα λοιπά, δεν την έβρισκα γιατί είχε αλλάξει. Οπότε έβαζα pass και μου βγάζε άλλα pass και δεν πρόλαβα να κάνω εισαγωγή νέας κάρτας και τα λοιπά, γιατί κατέβηκα σε υπόγειο να δω την ταινία και έφαγα κλήση.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτό το... Και εγώ ψάχνω τώρα, όσο μιλάμε, ψάχνω την εφαρμογή στο κινητό μου και δεν τη βρίσκω.
1: Ναι, γιατί άλλαξε, αυτό σου λέω. Ωραία, και έφαγα κλήση, δεν είναι άδικο αυτό?
0: Βέβαια είναι άδικο.
1: Πολύ άδικο. Γιατί ήμουν συνεπέστατη, μπήκα να δω, πρέπει να κάνω εισαγωγή ξανά κάρτας. Το οποίο δεν προλάβαινα. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει και θες να βάλεις γρήγορα το μετρητή, να... για μισή ώρα, μία κτλ. Αυτό, και έφυγα με κλήση από το κέντρο της Αθήνας.
0: Καλά, δεν μπορούν να μας ειδοποιήσουν, να μας πούνε ότι, παιδιά, εσείς που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για να παρκάρετε αντί να ψάχνετε αυτά τα χαρτάκια στα περίπτερα. Τις κόκκινες καρτέλες. Δεν μπορούσαν να μας ειδοποιήσουν πια.
1: Πες μου εσύ. Οπότε εγώ έψαχνα. Πας, πώς να κάνω, μια έτσι ένσταση.
0: Βεβαίως.
1: Να κάνω μια ένσταση.
0: Μας ακούει κάποιος αρμόδιος.
1: Μας ακούει κανείς. Γιατί είμαι θα σωστή.
0: Πρόσβαση.
1: Είμαι θα έντονη.
0: Βέβαια είμαι θα.
1: Είμαι θα. Θα πληρώναμε, κύριε. Δεν θα κάναμε του κεφαλιού μας έτσι. Θα πληρώναμε.
0: Λοιπόν, τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Magenta TV. Είναι το κανάλι, μάλλον η τηλεόραση, την ξέρετε, την πλατφόρμα. Σε αυτή τη Magenta TV, λοιπόν, ξέρετε τώρα ότι υπάρχει ένα κανάλι που δείχνει μόνο ταινίες James Bond, εκτάκτως και αποκλειστικά εκεί, στη Magenta TV, μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Σας έχω ξαναπεί ότι είμαι φανατικός των ταινιών James Bond. Και χθες είδα λίγο, δεν κρατήθηκα.
1: Αχ, τι πιο.
0: Είδα με τον Daniel Craig.
1: Το
0: Spectre.
1: Το
0: Spectre. Αλλά είδα λίγες σκηνές μετά με πήρε ο ύπνος.
1: Εγώ περιμένω το No Time to Die να δω. Αυτό μου έχει λείψει φοβερά.
0: Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να δείτε τις ταινίες James Bond, όλες, δηλαδή από τις πρώτες μέχρι τις τελευταίες του Bond, Magenta TV, το κανάλι λέγεται Magenta Cinema 007. Και αυτά. Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Αυτά
0: και εμείς ερχόμαστε σε λίγο με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
13: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
27: Το πέλαγος μύγει κατά τη δύση μια βουνοσυρά. Ζερβά μας ο νοτιάς. Φυσάει και μας τρελαίνει. Αυτός ο αγέρας που γυμνώνει τα κόκαλα από τη σάρκα. Το σπίτι μας μέσα στα πεύκα και στις χαρουπιές. Μεγάλα παράθυρα. Μεγάλα τραπέζια. Για να γράφουμε τα γράμματα που σου γράφουμε τόσους μήνες. Και τα ρίχνουμε μέσα στον αποχωρισμό για να γεμίσει. Νοτιάς, Γιώργος Εφέρης.
28: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 3ης 6 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ξέρεις ότι Οκτώβριος είναι μήνας Halloween?
0: Πλέον το έχω μάθει.
1: Α, το έχεις μάθει.
0: Το έχω εντοπίσει.
1: Πολύ ωραία. Γιατί εγώ πάντα κάθε Οκτώβρη στολίζουμε Halloween λίγο το σπίτι. Λίγο κολοκύθες, λίγο ιστούς αράχνης, λίγο τέτοια. Το κάνουμε λίγο αμερικάνικο. Pop culture.
0: Ή πολύ αμερικάνικο.
1: Ναι. Ναι. Το κάνεις ή δεν το κάνεις.
0: Ναι, εντάξει, το
1: καταλαβαίνω. Αν είναι να μπούμε σε κλίμα Halloween, μπαίνουμε σε κλίμα Halloween. Αλλιώς, όχι.
0: Έχω καταλάβει ότι τα παιδιά το λατρεύουν. Αυτό
1: λοιπόν,
0: το βλέπω.
1: Και εμείς οι μεγαλύτεροι, κάποιοι από εμάς.
0: Το βλέπω επίσης.
1: Δημήτρης τρελαίνεται, είναι ενθουσιασμένος. Δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι είναι πάντα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. 31 Οκτωβρίου τη γιορτάζουν στο εξωτερικό. Προήλθε μάλλον αρχικά από τον αγγλοσαξονικό κόσμο και μετά το πήραν οι Αμερικανοί και το κάνανε έτσι πιο pop.
0: Λόγω του κινηματογράφου. Αρχικά αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί αυτό είχε μια σχέση με το μεταφυσικό, με τον τρόμο, λιγάκι ότι εκείνη τη βραδιά
0: οι
1: νεκροί και οι ζωντανοί, κάπως η μεταξύ τους πύλη, ας πούμε, ανοίγει με έναν τρόπο κτλ. Και μετά έγινε στην pop κουλτούρα με το trick or treat, φάρσα ή κέρασμα στην Αμερική, με τις κολοκύθες, τις καλλιστές, τις μεταμφιέσεις κτλ.
0: Και τη δύναμη του σινεμά, Όλα αυτά πέρασαν σε όλο τον πλανήτη, φυσικά.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι έγινε μετά κομμάτι της pop κουλτούρας.
0: Με την ευκαιρία να πούμε εντωμεταξύ ότι υπάρχει και το Kids Radio, το Spooky Festival, που είναι βασισμένο σε όλη αυτή σε όλο αυτό το συμβολισμό και σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: Τέλειο.
0: Με διακόσμηση Halloween, φυσικά. Και με την ευκαιρία να σας πούμε και το εξής. Θα είναι εκεί η Ελένη Τσελγοπούλου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, το Kids Radio, η Kids Radio Banda. Και ο Άκυλας για τα παιδιά.
1: Τι ωραία.
0: Χαμός, με μάγους. Slime and Science Labs. Αυτά έχουν πάρα πολύ πλάκα. Μαγειρική. Με χορό. Με ανάγνωση παραμυθιών. Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Πολλές φωνές εδώ του ομίλου. Θα διαβάζουν παραμύθια για τα παιδιά, να ξέρετε. Επίσης, μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο kidsradiofestival.com. Όπως εκεί θα βρείτε και εισιτήρια τα οποία φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Τι θα φορέσουμε. Πρέπει να προετοιμαστώ. Να σκεφτώ τι θα φορέσω, πώς θα εμφανιστώ, παιδί μου. Με κοιτάει με απορία.
0: Θα πάω με τα κανονικά μου ρούχα, δεν ήξερα ότι πρέπει να ντυθώ.
1: Α, εσύ με τα κανονικά σου ρούχα δεν είμαι. Καλά, σε προετοιμάσω, κάτσε λίγο.
0: Συνεχίζουμε, Ακύλας εδώ με την ευκαιρία. Και Παπαζό, ατελιέ.

0: κάνεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Τρίτης θα θέλαμε εδώ να μοιραστούμε μία δήλωση του Σαμ Όλτμαν. Ξέρετε ποιος είναι ο Σαμ Όλτμαν? Θυμάστε?
1: Μ' αρέσει που κάνεις παύση και εγώ μένω σιωπηλή. Είμαι ο ακροατής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI. Σαν να λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Ένας από τους μεγάλους άρχοντες της τεχνητής νοημοσύνης. Που έχει, και το εννοώ αυτό, την τύχη του πλανήτη στα χέρια του. Και ξέρετε τι είπε πρόσφατα? Ότι για να δεχτούμε τα καλά που μας δίνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να αποδεχτούμε και τα δυσάρεστα της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς σας φαίνεται αυτό ως δήλωση?

0: απειλούν και τη ζωή μας. Αυτό
1: το
0: δεν το μπορώ να το συλλάβω ακόμα.
1: Μόλις το ψάξεις, ναι. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε το χρηματοκιβώτιο με νέο ποσό. Αυτή τη φορά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ένας αριθμός τέτοιος για να δυσκολεύουμε και λίγο τον τυχερό που θα απαντήσει το τηλέφωνο.
1: Σημειώστε παρακαλώ 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600. Όροι διαγωνισμού στο frontstage.gr. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1,36 ευρώ και συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Η κλήρωση, η μέρη τηλεφωνεί στο μήνυμα που θα κληρώσει. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή, απαντάτε και λέτε αυτή τη φορά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο Μέρη.
0: 10.023,57.
1: Το νου σας, 57.
0: Αυτό.
1: Συνεχίζουμε. Βασίλης Καζούλης, Αν ήσουν άγγελος, καλημέρα μελωδία, πρωινό Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα και σε εσάς που τώρα ξυπνήσατε, βάζετε τον καφέ σας.
0: Ναι. Είστε στο δρόμο και βρίζετε. Επίσης, ναι. Και σε εσάς καλημέρα.
1: Πω, συντονίστηκα, γιατί σκεφτόμουν άλλα τώρα. Έπαθα.
0: Τι σκεφτόσουν?
1: Σκεφτόμουν κάποια.
0: Με ειλικρίνεια, πες μας.
1: Ένα φλερτ.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν θυμάμαι τι ήθελα να σου πω πριν, γιατί κάτι είπα ότι θα σου έλεγα. Α, θυμήθηκα, καλέ.
0: Ναι,
1: δεν σχολιάσαμε τον Dolce Vita που χτες, σαν χτες, εν πάση περιπτώσει, ήταν 31 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο.
0: Και σου έχω πει πόσο πολύ η φωνή σου μου θυμίζει τη φωνή τη Άννα Παναγιωτοπούλου στο ρόλο τη Μαρκάτου.
1: Μα σε παρακαλώ πολύ. Και το πρώτο επεισόδιο που είναι αποδειχτεί τον Αντώνη, που δεν ξέρουν, φέρνει τον Ιταλό, νομίζουν, σύντροφο, η Ντορίτε, και είναι και κάνει πρόβα μόνη τη και λέει Μπενβενούτο Κάρο. Λέει Ασπασία, Κάρο θα τον πει στον άνθρωπο. Δουλειά σου.
0: Πόσο ωραίος ρόλος αυτός της Ασπασίας. Της Μαρίας Καβογιάννη.
1: Ποιος δεν ήταν καλός? Μιλάμε για απίστευτα καλούς.
0: Πόσο
1: ρόλους.
0: Καλογραμμένο σύριαλ.
1: Γι' αυτό σε κάθε έτσι, ανατακτά χρονικά διαστήματα θα σου λέω και κάτι.
0: Θεωρώ πραγματικά ότι είναι ένα από τα καλύτερα σύριαλ.
1: Θα σε τσεκάρω. Ωραία.
0: Ναι, ναι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γρήγορα.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Τώρα, είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλλετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Ερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
7: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
8: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
9: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
11: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
12: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
12: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
13: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία, Θέμης Μαρσέλου. από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Ποιος είσαι εσύ?
20: Ο Πιέρ.
21: Δεν είσαι ο Τωμά.
20: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
19: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
22: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
19: Και ποιος είσαι?
22: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι.
23: Η ιδέα της χρονιάς.
24: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
28: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
27: λειτουργικότητας και αισθητικής.
28: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
27: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
28: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
27: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
28: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
27: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
28: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
27: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
28: SMK Group. Το μέλλον.
29: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
30: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Και θα πούμε περισσότερα και μετά, προς το παρόν. Μια μεγάλη καλημέρα, Ναταλία Δημήτρη. Σε λίγο μιλάμε και για την Κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Ακούμε τώρα Γιάννη Χαρούλη, Μίλτο Πασχαλίδη, το Καπηλιό και αμέσως μετά τι μας ξημέρωσε σήμερα.

0: Γεια σας και σένα, Γιάννη.
1: Κοπέλια, αυτό πώς μου αρέσει αυτό. Γεια σας, ρε κοπέλια.
0: Καλημέρα σας. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Λοιπόν, καταρχάς σήμερα φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οπότε έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα. Από σήμερα το απόγευμα και μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Με πιο δύσκολη μέρα την αυριανή.
0: Άρα λοιπόν, δεν μπαίνουμε αυτοκίνητο στο κέντρο, το ξεχνάμε.
1: Καλύτερα, αφού έφαγα και κλείσει χτες, τάπα.
0: Γιατί δεν θα το αντέξουμε με τίποτα όλο αυτό που θα ζήσουμε. Και γενικά, επειδή το κέντρο θα είναι αποκλεισμένο, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στους γεροδρόμους.
1: Μάλιστα. Τι θα συζητηθεί?
0: Ενέργεια.
1: Mm-hmm.
0: Άμυνα, που σημαίνει εξοπλισμοί αυτό, εντάξει. Περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτό. Δεν έχετε συχνά. Ο Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά. Οπότε αυτή η επίσκεψη όντως θεωρείται από τους ειδικούς πολύ σημαντική.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε, θα καταλάβουμε στη συνέχεια τι ακριβώς
1: σημαίνει. Θα δείξει. Λοιπόν, στην Ισπανία τώρα.
0: Τι θα δείξει, ναι.
1: Πάμε Ισπανία, όπου η διαφθορά, η μεταναστευτική και στεγαστική κρίση οδήγησαν τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάνσεθ, στην ανακοίνωση προκήρυξης πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου. Θυμίζουμε ότι όλη αυτή η πίεση προήλθε από τη στεγαστική κρίση που κορυφώθηκε τον περασμένο μήνα και όπως βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφή επικράτηση των δεξιών πια δυνάμεων, έτσι με το Λαϊκό Κόμμα και το Vox να αγγίζουν το 50%.
0: Μετά τις διαδηλώσεις.
1: Δυσίωνα και αυτά πάλι.
0: Άκου τώρα. Μετά τις διαδηλώσεις που έγιναν για τη στεγαστική κρίση, ο Πέδρο Σάντσεθ πήγε να περάσει το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή.
1: Έτσι, με μέτρα.
0: Δεν πήρε την υποστήριξη της Βουλής. Οπότε γι' αυτό οδηγείται τώρα σε εκλογές. Και θα δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Οπότε είπαμε είναι εκλογές 29 Νοεμβρίου.
1: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας πήραν ο Αμερικανός Καρλ Ντέισεροθ και οι Γερμανοί Πέτερ Χέγκερμαν και Γκέοργ Νάγκελ για το έργο τους στην οπτογενετική. Πρόκειται για μια μέθοδο που μας δείχνει πώς νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Τι ωραίο.
0: Ναι. Επίσης, πάμε τώρα στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.
1: Βεβαίως, εκεί θέλω να σου πω ότι με τη φράση «Είμαι η Jane Doe» είναι η viral φράση που βλέπουμε πια στα social media συνέχεια μπροστά μας, σε αναρτήσεις, σε βίντεο, τη χρησιμοποιούν χιλιάδες γυναίκες και κάποιοι άντρες για να εκφράσουν συμπαράσταση στο θύμα καθώς έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή της.
0: Είχαμε έναν ομαδικό βιασμό στο πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό και το θύμα δεν έγινε τίποτα. Για τη δικαίωση.
1: Έγινε συγκάλυψη. Πώς?
0: Ναι.
1: Έγινε
0: και
1: κάτι.
0: Τώρα,
1: συγκάλυψη.
0: Ναι, και βγαίνουν τώρα λοιπόν όλοι και σκαλίζουν την υπόθεση από την αρχή για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: 8 και 9 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Δημήτρη Μητροπάνο, Αμπλανόδιο Τσίρκο. Το πρωί τη Τρίτη. Δυναμώστε λίγο. 6 Οκτωβρίου σήμερα. Στους 26 η θερμοκρασία.

0: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Τι κάνετε, πώς τα περάσατε?
0: Αυτή είναι η ατάκα από τον Dolce Vita.
1: Ναι, πώς τα περάσατε, τι τρώγατε. Είναι αγαπημένη μου όμως. Ρωτάω πάντα τους ανθρώπους πώς τα περάσανε, τι τρώγανε. Πολύ βασικά πράγματα είναι αυτά.
0: Καλά, και για μένα ναι.
1: Έτσι.
0: Και τι θα φάμε επίσης, είναι το βασικό μου ερώτημα.
1: Τι θα φάμε, δεν το συζητώ.
0: Είναι η βασική προτεραιότητα.
1: Και από τότε που ξυπνάμε αυτό το χάραμα, θέλω να τρώω μονίμως. Τρώω δηλαδή τα γεύματά μου, είναι συχνότερα, περισσότερα κτλ.
0: Εννοείται. Να αλλάξουμε θέμα.
1: Πάμε.
0: Εσείς όταν μπαίνετε σπίτι, βγάζετε παπούτσια?
1: Ναι, βγάζετε.
0: Ωραία. Δεν το κάνουν όλοι.
1: Εγώ βγάζω. Στην οικογένειά μας τα βγάζουμε.
0: Ωραία. Έχετε δει αμερικάνικες σειρές και ταινίες? Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν τα βγάζουν στην Αμερική.
1: Στις ταινίες και στις σειρές.
0: Ναι, αλλά.
1: Όχι στο σπίτι, γενικώς.
0: Θεωρώ ότι κάποιοι σε άλλες χώρες στην Ευρώπη τα βγάζουν πιο συχνά.
1: Ωραία.
0: Επίσης, υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που λένε το εξής: βγάλτε τα, διότι είναι όντως επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φέρνει στο σπίτι
1: μικρόβια
0: και τα μικρόβια μένουν πάνω στα χαλιά.
1: Υπάρχει πάντα η λύση, βέβαια. Αν θες να κρατήσεις τα παπούτσια, να έχεις ένα χαλάκι στην είσοδο, να ρίχνεις το ωραίο το απολυμαντικό το σπρέι, να τα σκουπίζεις και να προχωράς. Κατά προτίμηση όμως, καλή να τα βγάζεις.
0: Ναι.
1: Και αν έχεις και κόσμο, επίσης, να
0: τους
1: ζητάς να τα βγάλουν.
0: Και τι θα φορέσουν οι άνθρωποι? Έχουν βάλει τα καλά τους δηλαδή, και θα είναι από κάτω ξυπόλυτα με τις κάλτσες?
1: Όχι, θα τους δώσουμε τις ωραίες παντοφλίζες που παίρνουμε από τα ξενοδοχεία που πηγαίνουμε.
0: Και πηγαίνουμε και σε ξενοδοχεία.
1: Στα ξενοδοχεία που πηγαίνουμε δεν μας έχουν παντοφλίζες ωραίες τις λευκές αυτές της μιας χρήσης.
0: Ναι.
1: Τις παίρνουμε εμείς εφόσον έτσι κι αλλιώς μας τις δώσανε, δεν τις πήραμε έτσι. Και τις προσφέρουμε στους καλεσμένους μας, Δημήτρη.
0: Και οι καλεσμένοι μας. Το κάνουν ευχάριστα, πιστεύεις αυτό?
1: Άκουσε, κοίταξε. Αν είναι Χριστούγεννα και κάνουμε ένα τέτοιο τραπέζι, δεν τους πούμε βγάλει τα παπούτσια να μοιράζουμε παντόφλες, που να τις βρούμε κιόλας. Οπότε κάνουμε αυτό με το απολυμαντικό που σου είπα.
0: Που ψεκάζεις.
1: Το ωραίο το σπρέι αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Απλά... Εσύ τι, ποια είναι η γνώμη σου? Όχι, δεν καταλαβαίνω την άποψή σου.
0: Καμία.
1: Για πες, εσύ τι θα πεις στους δικούς σου φίλους? Όχι, μείνετε με τα παπούτσια.
0: Ευτυχώς οι φίλοι μου συμφωνούν μαζί μου, οπότε βγάζουμε παπούτσια όπου και να πηγαίνουμε. Εκτός εάν. Δεν υπάρχει χαλί, είναι καλοκαίρι. Οπότε λέμε εντάξει, παιδί μου, okay, δεν πειράζει.
1: Και κάνουμε μετά λίγο καθάρισμα, ένα σφουγγαρισματάκι.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Αν.
1: Τι νοικοκύριδες, τι καθαροί, τι ωραίοι που είμαστε.
0: Αλλά η αίσθηση ενός καθαρού σπιτιού με κάλτσες ή με γυμνά πόδια είναι όντως πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά στην Ελλάδα τώρα νομίζω ότι γίνεται της μόδας αυτό. Συμφωνείτε?
1: Να μην είναι μόδα.
0: Ναι.
1: Να είναι
0: στάση ζωής.
1: Στάση.
0: Ωραία. Ναι. Συμφωνείτε εσείς?
1: Καθαρή, περιποιημένη.
0: Περιμένουμε τη γνώμη σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Πρωινό Τρίτης, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Συνεχίζουμε τώρα με την Χάρη Αλεξίου που τραγουδά. Τι γλυκό να σ' αγαπούν, αλλά να σου το λένε κιόλας.
1: Ναι, ναι.

0: πολύ.
1: Καλημέρα. Τι?
0: Μόνο άδεια δεν είναι αυτή η πόλη, αλλά εντάξει.
1: Το θέμα είναι ότι όταν νιώθεις μοναξία, τη βλέπεις άδεια μέσα στο πλήθος. Υπάρχει και αυτή η στιγμή.
0: Αχ.
1: Τι, δεν θέλεις.
0: Εντάξει, όχι.
1: Δεν θα θυμίζω αυτά.
0: Άσε με τώρα, γιατί σου λέω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου. Είμαι αποσυντονισμένη σήμερα. Δεν ξέρω τι μου έχει συμβεί.
1: Και δεν είναι καν άνοιξη ακόμα.
0: Άσε. Εγώ το παθαίνω όλο το χρόνο.
1: Δεν είσαι η μόνη. Μην ανησυχείς. Δεν είσαι η μόνη.
0: Ευτυχώς.
1: Όμως, για να αλλάξουμε θέμα. Βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι το ζήτημα με τα παπούτσια στο σπίτι που ανοίξαμε λίγο πριν έχει ανάψει φωτιές εδώ. Μια φίλη μας έστειλε μήνυμα ότι στη Σουηδία, όταν πηγαίνουν σε επίσκεψη σε σπίτια φίλων, παίρνουν μαζί και τις παντόφλες τους οι άνθρωποι.
0: Καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα.
1: Επίσης, η φίλη μας η Μαρό μας θύμισε τη δεκαετία του 80 που κάποιες μαμάδες προφητικά τότε, για να μην χαλάσει το παρκέ στο σαλόνι, είχαν πατάκια.
0: Α, ναι.
1: Τα θυμάστε αυτά
0: που γλιστράγανε όμως λίγο, ναι.
1: Και τα παιδιά έκαναν πατινάζ επίτηδες.
0: Τα θυμόμαστε γιατί παίζαμε κι εμείς τότε. Ήμασταν τη γενιά του 80. Μας,
1: ναι.
0: Εμείς, η γενιά αυτή, εμείς.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Εδώ άλλη φίλη μας τι μας λέει.
1: Η φίλη μας η Άννα μας γράφει ότι εδώ και 10 χρόνια
0: δεν έχει μπει ποτέ κανείς με παπούτσια στο σπίτι, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, εκτός από τα παντοφλάκια που λέει και η Ναταλία. Εγώ το είπα. Έχω και αυτά τα μπλε, λέει, που είναι σαν να τα βάζω στο χειρουργείο. Α, ωραίο!
1: Ξέρετε πώς λέγονται αυτά.
0: Πώς λέγονται?
1: Ποδονάρια.
0: Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και εγώ το έμαθα τώρα μέσα στον COVID.
0: Κάποιοι έχουν παρεξηγηθεί, λέει, αλλά τι να κάνουμε. I have my rules. Θα συμφωνήσω με την Άννα.
1: Ναι, Άννα. Είναι ωραία συνήθεια αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ συμφωνώ.
0: Και τέλος πάντων, σιγά φρε παιδιά. Εδώ τα βγάζουμε στα αεροδρόμια τα παπούτσια μας. Βλέπει όλος ο κόσμος με την κάλτσα. Θα ντραπούμε στο σπίτι που είχαμε επίσκεψη στους φίλους μας να βγάλουμε παπούτσια.
1: Σε ποιο αεροδρόμιο βγάζεις την κάλτσα του παπούτσια?
0: Σε αρκετά.
1: Γιατί?
0: Γιατί μπορεί να χτυπήσουν και να θεωρείται ότι έχεις πολύ χοντρό πάτο ή κάτι.
1: Α, στον
0: κάτι.
1: Έλεγχο λες.
0: Στον έλεγχο, στον
1: νόμιζα
0: έλεγχο.
1: Πάνω στην πτήση. Και με αυτό διαφωνώ πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέπερα, δηλαδή, κάτι γίνεται με το παπούτσι. Είμαι συγχωρή. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε σε άλλο κομμάτι.
1: Βεβαίως. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γρήγορα.
0: Μαζί μας είναι η Pharmacept. Ποια είναι τα δύο βασικά βήματα στη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης? Πρώτα, σκάλμπα ή ομάντι hair loss shampoo της Pharmacept για ενδυνάμωση της τρίχας. Στη συνέχεια, anti hair loss serum της Pharmacept για δράση στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και αύξηση της πυκνότητας. Άρα, shampoo και serum μαζί για μια ολοκληρωμένη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης.
1: Και σας θυμίζουμε επίσης πως αν θέλετε να δείτε ταινίες James Bond, σας έχουμε τη λύση.
0: Ναι.
1: Magenta Cinema 007. Έχουμε ένα ειδικό pop-up κανάλι στη Magenta TV από την Telecom μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ταινίες James Bond μόνο. Και έχω κολλήσει.
0: Ένας λόγος να μείνω σπίτι.
1: Έχω κολλήσει άσχημα με αυτές τις ταινίες. Τα λέγαμε και χθες. Είναι έτοιμες για ανάλυση. Όλες. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
0: Και απόλαυση.
1: Ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο. Τι έχω πάθει σήμερα?
0: Δεν ξέρω. Λίγο καφέ θέλεις τώρα. Θα επιστρέψουμε, ναι, ναι.
1: Ισχύει. Έχω αρχίσει και
0: τι
1: το
0: θέλεις
1: καφέ
0: να
1: ξανά.
0: Συζητήσουμε. Θέλεις να συζητήσουμε για τις μικρού μήκους που είδε χθες το βράδυ, το απόγευμα της νύχτας πρεμιέρας. Και μία ήταν του Κωστή Μαραβέγια.
1: Ναι, θέλω.
0: Θα
1: θέλω
0: το
1: πολύ.
0: Πω.
1: Πάμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
24: Γιατί, βρε αγόρι μου?
23: Φοβάμαι.
24: Τι φοβάσαι?
23: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
24: Είπαμε, θα προλάβουμε.
23: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
24: Ναι.
23: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
24: Ναι, ναι, ναι.
25: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
23: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
24: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
26: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
23: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
27: Ναι,
0: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Πέρασε στη ζωή σου κοιτώντας εκεί, καρφωμένο το βλέμμα σου στη δύση. Κύλησε έτσι ολόκληρη η ζωή, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Πέρασε στη ζωή σου κοιτώντας εκεί, πιστεύοντας ότι κάποια μέρα ο ήλιος θα ανατείλει από τη δύση. Εγωισμός. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
19: Όλα είναι μπροστά.
4: Πάντα έντεχνα.
27: Να μ' αγαπά.
4: Πάντα μελωδία.

0: Μην τις το πεις, διότι έχουμε και μία περηφάνεια εμείς.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Σας έφαγε.
0: Η περηφάνεια.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι η προκατάληψη.
1: Μα, δεν ξέρω. Και περηφάνεια και προκατάληψη. Αγαπημένη μου ταινία. Ναι. Και βιβλίο κτλ.
0: Ναι,
1: ναι, ξέρεις κάτι. Να εκδηλώνουμε που και που όμως και το συνέστημα, λέω εγώ, προτείνω.
0: Καλά, πιστεύεις ότι δεν το εκδηλώνουμε?
1: Όχι. Όχι, χρυσέ μου.
0: Ωραία, για λέγε.
1: Εκδηλώσου τι σου ζητήσαμε. Που έλεγε και αυτή είναι η Ντένι Μαρκορά. Για τον Θανάση Γρόσο.
0: Σε
1: πήγα σε άλλο σιριάλ.
0: Σε μένα απευθύνεται αυτή η έκκληση.
1: Όχι.
0: Γενικά, παιδί μου.
1: Παιδί, ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν εκδηλώνονται και πολλούς που το έχουν παράπονο ότι δεν εκδηλώνονται ή άλλοι. Λέω, εκδηλώσου. Mm-hmm. Τι σου ζητάμε.
0: Και αυτοί οι άλλοι άνθρωποι ακούνε τέτοια ώρα, πιστεύεις ή κοιμούνται?
1: Αυτοί οι άλλοι άνθρωποι φυσικά και ακούνε, βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, φυσικά. Πουρνό λέγονται τα καλύτερα.
0: Καλημέρα, Μελωδία, λοιπόν. Ας αλλάξουμε θέμα, λέω, προτείνω, και να μιλήσουμε για την ταινία, τις ταινίες μάλλον που είδες εχθές, διότι ξεκίνησαν οι νύχτες πρεμιέρας. Το φεστιβάλ το κινηματογραφικό της Αθήνας.
1: Βεβαίως έχουν ξεκινήσει.
0: Δώσ' μας μια αίσθηση, τι έγινε χθες που πήγες εκεί?
1: Λοιπόν, κάθε μέρα έχει το τμήμα Μικρές Ιστορίες το απόγευμα, το οποίο είναι μικρού μήκους επιλογές. Νομίζω ότι είναι γύρω στις 40 ταινίες, οπότε βλέπεις 4-5 κάθε φορά. Mm-hmm. Έχτες λοιπόν είδα 4 ταινίες που μου άρεσαν πολύ.
0: Τι σημαίνει μου άρεσαν πολύ, σε ξάφνιασαν, σε συγκίνησαν?
1: Τώρα θα σου πω ευθύς αμέσως.
0: Ναι.
1: Είχαν ένα κοινό παρονομαστή, τις σχέσεις, την ανάγκη μας. Στο φινάλε, ακόμη και αν αναζητάμε ένα θησαυρό στη μία, να βγάλουμε τη μέρα μας απλώς στην άλλη, να επιβιώσουμε, ή και αν είμαστε πλούσιοι και θέλουμε απλά να κάνουμε καριέρα στην τρίτη. Στο φινάλε, αυτό που μετράει είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας. Και ποιους θα συναντήσουμε και πώς θα συνδεθούμε. Αυτή η ανάγκη. Είχαν επιλεγεί, θεωρώ, όχι τυχαία, από τον εξαίρετο φίλο μας Πάνο Γκένα, που είναι στο τμήμα αυτό υπεύθυνος, να αγγίζουν αυτή τη θεματική. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και η μία και πρώτη μικρού μήκους ταινία του Κωστή Μαραβέγια.
0: Ο σκηνοθέτης.
1: Στο ρόλο του σκηνοθέτη, βεβαίως, λεγόταν Εκτός Υπηρεσίας. Και επίσης άγγιζε αυτή τη θεματική της σύνδεσης μεταξύ ξένων. Αγγίζει λίγο αυτό την καλοσύνη των ξένων που έχουμε εμείς τόσο συζητήσει.
0: Εκτός Υπηρεσίας.
1: Ναι.
0: Έπαιζε ο Μωραβέγιος μέσα?
1: Όχι, οι μουσικές ήταν δικές του.
0: Α, και
1: σκηνοθεσία. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιζε ο Μανώλης Μαυρωματάκης, ο Νίκος ο Κουκάς, έπαιζε η Τζένι Μπότσι.
0: Μισό. Μια ερώτηση ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Είχε κόσμο το σινεμά?
1: Ήτανε τίγκα.
0: Α,
1: για να είμαι σαφής. Ήταν τίγκα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Εδώ είμαστε εμείς και θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή, δύο νέες φωνές σε μια ωραία διασκευή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Σε λίγο μιλάμε και για το Funflation.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Τι είναι αυτό?
2: Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Θα σου εξηγήσω. Έχει να κάνει με το σε τι ξοδεύουμε τα χρήματά μας.

0: που σε χαροποιούν
1: στην καλοπέραση.
0: Μπράβο.
1: Ναι, δεν την κουνεύομαι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό λοιπόν οι οικονομολόγοι παγκοσμίως το έχουν εντοπίσει. Οπότε τι λες εσύ? Α, δεν θα βγω έξω για παράδειγμα να φάω έξω, θα φάω σπίτι. Αλλά στο σπίτι θα πάρω το τάδε υλικό, το τάδε υλικό, το άλλο αυτό, το αυτό και τα λοιπά. Θα φωνάξω και φίλους και θα δεις ότι θα χαλάσει περισσότερα χρήματα στο σπίτι παρά όταν βγαίνεις έξω. Κάποιες φορές.
1: Α, εγώ έξω είναι η απόλαυση πάντως.
0: Ναι, λέμε παράδειγμα τώρα.
1: Α, παράδειγμα.
0: Δεν κάνεις έξοδα. Κάποια σημαντικά έξοδα στο σπίτι και τι λες, θα βάζω στην άκρη γιατί προτιμώ να πάω διακοπές.
1: Ναι, ένα ταξίδι. Ναι.
0: Δεν αποταμιεύω να αγοράσω σπίτι για παράδειγμα, τα δίνω στο ταξίδι.
1: Και να θέλες βρε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι παίρνονται τα σπίτια, αποταμιεύω να πάρω σπίτι. Λέω, ακού λόγια. Έτσι τα παίρνουμε τα σπίτια. Αχαχαχ.
0: Δεν σας φάνηκε πολύ.
1: Αποταμίευσε για μια εκδρομούλα και πολύ σου είναι.
0: Αυτό λοιπόν βλέπουν οι οικονομολόγοι, είναι τρελό.
1: Ναι,
0: αυτό, και, αυτό
1: πάλι συμβαίνει. Καλά, θέλω να πω εγώ, πάλι καλά που τουλάχιστον θέλουμε να μην στερούμαστε κάποιες μικρές χαρές.
0: Μα δεν βλέπεις ότι, ότι αυτό είναι παγίδα.
1: Εντάξει, ότι... γιατί αλλιώς θα πληρώνουμε μόνο λογαριασμούς. Αυτή είναι η χειρότερη παγίδα. Πλήρωσε το λογαριασμό, να είσαι εκεί και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Ενώ έτσι λες, κάτσε ρε παιδί μου.
0: Ας μην αποταμιεύσω, ας πάρω τον τέλειο καφέ. Το λέω και για μένα.
1: Εντάξει, όχι, αυτό είναι λίγο υπερβολούλα. Τώρα με πήγε σε άλλη άκρη, στο άλλο άκρο. Εγώ ξέρεις, σου έχω πει, δεν παίρνω καφέ απ' έξω.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πληθωρισμός των χόμπι μεγαλώνει διαρκώς. Οπότε εσύ τσιγκουνεύεσαι από άλλους τομείς και τι κάνεις, λες, α, θέλω να κάνω πεζοπορία, θα τα δώσω εκεί τα λεφτά. Θέλω να κάνω καταδύσεις, θα τα δώσω τα λεφτά εκεί. Οπότε όλα αυτά ακριβαίνουν, δεν μας ενοχλεί η άνοδος των τιμών σε αυτές τις δραστηριότητες, τα χόμπι μας.
1: Μάλιστα.
0: Και τα δίνουμε τα λεφτά εκεί.
1: Δεν πειράζει. Χαρούμενοι να είμαστε και λέω και με έναν στεναγμό. Ας ακούσουμε και κάποιο τραγούδι.
0: Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι. Να πάρουμε μια ανάσα για μια εκδρομή που και αυτή έχει πάει στο Θεό τώρα.
1: Να το.
0: Ελένη Σαλιγοπούλου, καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου, Ναταλία. Πού είναι η κούπα
1: εδώ
0: σου?
1: Εδώ που πίνω τον καφέ μου. Ναι. Μ' αρέσει, με αφυπνίζει. Την κούπα σου, Ναταλία.
0: Εδώ.
1: Για λίγο ακόμη κοντά μας, καθότι θα την ανταλλάξουμε με ένα από τα αντικείμενα που μας έχετε προτείνει και συνεχίζετε να μας προτείνετε. Καθότι με τη σειρά μας, εμείς αυτό που θα πάρουμε από εσάς
0: θα το ανταλλάξουμε
1: για να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο, σημαντικότερο.

0: Ωραιότερο, καλύτερο, χρησιμότερο, ό,τι.
1: Άρα στέλνετε τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 695-6614-992, Viber, WhatsApp.
0: Δεν θέλω να σας πτωίσω, αλλά μέχρι στιγμής, γιατί θα πάμε σε κάτι καλό, έχουμε δεχτεί πολύ καλές προτάσεις, μεταξύ των οποίων και ένα ψυγείο.
1: Και ένα, και...
0: Λέω εγώ, το highlight.
1: Και μια καφετιέρα.
0: Βεβαίως.
1: Φίλτρου. Και...
0: Είχαμε φωτιστικό, έχουμε βιβλία, έχουμε πίνακα ζωγραφικής.
1: Και μια φριτέζα.
0: Καμό.
1: Οπότε λοιπόν σκεφτείτε κι εσείς για να αποφασίσουμε και να ξεκινήσει έτσι επισήμως και ο πρώτος γύρος των ανταλλαγών. Και μόλις φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο, θα το δώσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη.
0: Να μας στείλετε και τη φωτογραφία, είτε στο Viber είτε στο WhatsApp ή στα social media, τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία.
1: Το αντικειμένο, τη φωτογραφία.
0: Ναι, τη φωτογραφία, το αντικειμένο.
1: Και δική σας, αν θέλετε.
0: Καλά και δική σας.
1: Γιατί όχι. Αν έχετε και ring light, ακόμα καλύτερα. Καλά τα λέω.
0: Μπράβο,
1: τα έχω μάθει. Έτσι. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα.
0: Και... Μαζί μας η Pharmacept. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση χωρίς φαρμακευτική ουσία και χωρίς μινοξιδίλη? Ναι, η Pharmacept έχει τη λύση. Στη σειρά Skalbiome θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα. Δύο βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarine, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι αποτελεσματικό γιατί εδώ και 45 χρόνια περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας μέρες. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Γεια σας. Είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάχει πολύ μία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
7: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
8: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
7: Η μαμά μου το λέει αυτό.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Η Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
19: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
21: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Οικογένεια Adams. Το musical.
21: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
22: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήρι.
23: Η ώρα είναι 9.
24: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
25: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
26: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
28: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
29: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
30: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα. Τι μας ξημερώσει σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή, γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την αποψινή άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
1: Από το απόγευμα και μετά.
2: Ακριβώς μέχρι και την Πέμπτη το πρωί, με πιο δύσκολο το κομμάτι το αυριανό. Οπότε αποφεύγουμε το κέντρο, παίρνουμε μέσα μεταφοράς, κάποιοι σταθμοί του μετρό ενδέχεται να κλείσουν, έχουμε στο νου μας όλα αυτά.
1: Ναι, θα γίνεται χαμός, καταλαβαίνετε. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα. Και επενδύσεις, αυτά ανάμεσα από τα θέματα που θα συζητηθούν, θα βγάλει και λόγο στην ΠΝΙΚΑ.
2: Α, ναι.
1: Ναι, όπως και ο Μακρόν, παλιά, θυμάσαι.
2: Όχι καθόλου.
1: Ούτε καν.
2: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ναι. Πάμε Ισπανία.
1: Ισπανία, λοιπόν.
2: Εκεί έχουμε πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή τη διαφθορά, τη μεταναστευτική και στεγαστική κρίση. Αποκορύφωμα ήταν η στεγαστική κρίση και όλο αυτό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα και το γεγονός ότι δεν πέρασαν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση. Από το Κοινοβούλιο.
1: Και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις?
2: Δείχνουν επικράτηση των δεξιών δυνάμεων. Μάλιστα. Τι άλλο,
1: Σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει πια.
2: Πολύ
1: αυτό.
2: Πολύ δυσάρεστα νέα.
1: Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας πήραν ο Αμερικανός Καρλ Ντέσερθορθ, αν τον προφέρω σωστά, και ο Πίτερ Χέγκεμαν και ο Γκέρκ Νάγκελ για το έργο τους στην οπτογενετική. Πρόκειται για μία μέθοδο που μας δείχνει πώς νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου.
2: Μάλιστα.
1: Θερμοκρασία.
2: Στους 27 σήμερα, για εμάς τους κολυμβητές, το λέω. Ψηλή η θερμοκρασία.
1: Και συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Πορτοκάλογλου και μια μεγάλη παρέα εδώ. Από την θρηλυκή τηλεοπτική εκπομπή, είσαι το ελληνικό τραγούδι, το καλοκαιράκι.
2: Είδες που παγώ για θάλασσα.
1: Το είπες, το ξέρω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης. Ναταλία Αργυράκη μαζί σας και Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια special καλημέρα θέλω να πω στην νονά μου, τη Μαρία και σε όλα τα κορίτσια που δουλεύουν μαζί και μας ακούνε κάθε μέρα.
0: Και εγώ θα ήθελα να στείλω μια καλημέρα.
1: Βεβαίως.
0: 112 πτέρυγα μάχη. Υπόστεγο αεροκινητήρων F-16 στην Ελευσίνα. Είναι και ο φίλος μας ο Θοδωρής.
1: Ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα και στο Θοδωρή. Καλημέρα.
0: Πώς είστε? Όλα καλά.
1: Είμαστε καλά, Δημήτρη. Θέλουμε να συζητήσουμε αυτό που μας υποσχέθηκες. Όχι ότι μας αφορά. Το θέμα των ανθρώπων που δεν εκδηλώνονται.
0: Το υποσχέθηκα εγώ για λογαριασμό σου.
1: Όχι, όχι. Εσύ ήθελες να το συζητήσουμε. Εσύ. Εγώ δεν. Σχέσεις και τέτοια δεν τα συζητάω. Όχι, λοιπόν, πολύ προσωπικά.
0: Τι απασχολεί λοιπόν τους φίλους μας που μας ανέθεσαν να πούμε το πρόβλημα στον αέρα?
1: Λοιπόν, τους απασχολεί ότι κάποιοι δεν εκδηλώνονται. Δεν εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. Δηλαδή. Αυτό, δεν εκδηλώνονται.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο δεν εκδηλώνονται, πιστεύεις? Αναφέρεσαι σε άντρες, να υποθέσω. Οι φίλοι σου δηλαδή, όχι εσύ.
1: Εντάξει, ναι, βρε παιδί μου, υπάρχει και αυτό.
0: Ωραία.
1: Τι να πω, οι γυναίκες, εντάξει.
0: Και γιατί πιστεύεις ότι δεν εκδηλώνεται ένας άντρας?
1: Όχι, εσύ να μου πεις γιατί το πιστεύεις. Τη δική σου γνώμη να ακούσουμε. Εγώ δεν έχω άποψη.
0: Θεωρώ ότι. Δεν θα πω μόνο άντρας. Ένας άνθρωπος, όταν θέλει να πει κάτι, το δείχνει με κάποιο τρόπο.
1: Άρα το πρώτο είναι το απλώς δεν σε γουστάρει.
0: Ή. Μπορεί να έχει υποθεί κάτι στις μεταξύ σας συζητήσεις, με τη φίλη σου εννοώ, όχι με σένα.
1: Μάλιστα.
0: Που να έχει.
1: Καλά, και εγώ μπορεί να το έχω ζήσει, δεν είναι.
0: Α, λέμε τώρα.
1: Α, να τον έχει νευριάσει.
0: Ή μπορεί να θεωρεί ότι. Α, αυτό πιστεύεις για μένα. Εντάξει, ας, δεν χρειάζεται τώρα να το σκαλίζουμε το θέμα παραπάνω.
1: Καμιά φορά ξέρεις και οι άλλοι προσπαθούν να σε κάνουν να πιστέψεις κάτι για εκείνους. Ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, βρε παιδί μου. Οπότε ρίχνουν όλο το πράγμα εντελώς.
0: Επίσης, αν αυτή η φίλη σου είναι μια δυναμική φίλη.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να.
1: Φοβούνται.
0: Δεν θα έλεγα αυτό το ρήμα.
1: Ναι, γιατί δεν μπορώ κι εγώ άλλο να το ακούω, δεν μπορώ.
0: Οι δυναμικοί άνθρωποι γενικά, μπαίνοντας σε ένα δωμάτιο, το καλύπτουν όλο με την παρουσία τους, την άβρα τους, με το πώς μιλάνε, με το αν μιλάνε για τον εαυτό τους διαρκώς ή αν όντως, δηλαδή, ρωτάμε και τους άλλους τι κάνουν. Μας ενδιαφέρουν τα αλήθεια
1: οι άλλοι. Δεν με πολύ ρωτάνε, φαντάσου τι κάνω. Ρωτάω πολύ, πολύ τι κάνουν οι άλλοι, θέλω να ξέρεις. Και συνήθως μου λένε και τι κάνουν. Δεν είναι θέμα, δεν είναι πού.
0: Μα γιατί φίλους σου μιλούσαμε.
1: Λέω εγώ για τον εαυτό μου, γιατί είπες εσύ για τις δυναμικές και κάπου ταυτίστηκα κι εγώ. Μπήκα λίγο στην κουβέντα κι εσύ.
0: Μα που μπήκες
1: παρντών δηλαδή. Με το παρντών δηλαδή.
0: Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο 695-66-14992 Viber WhatsApp. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Στο κάτι μάλα μας, σιγάρο ατέλειωτο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ μιλάμε για τις σχέσεις και για το πώς, αν μάλλον, εκδηλώνονται οι άνθρωποι και λένε αυτά που στα αλήθεια νιώθουν. Λέμε τώρα.
1: Ναι, να τα πούν.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης μαζί σας. Λίγο πριν μιλούσαμε για συναισθήματα και για το πώς κάποιοι άνθρωποι, άντρες εδώ σύμφωνα με την δόκτωρα Αργυράκη,
2: ναι, ναι, δόκτωρ,
1: δεν εκδηλώνονται. Θέλω να προσθέσω το εξής σε όσα έλεγα λίγο πριν.
2: Ναι. Προς υπεράσπιση του ανδρικού φίλου, Δημήτρη, πες μας.
1: Όταν θέλεις κάτι, το κυνηγάς.
2: Α, σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
1: Ή αποσύρεσαι εκοφαντικά.
2: Ναι.
1: Για να δείξεις.
2: Και αν δεν αποσύρεσαι. Και αν συντηρείς κάτι, απλά δεν κάνεις την εκδήλωση τύπου στα ίσα, ρε παιδί μου.
1: Τότε δεν είσαι ξεκάθαρος άνθρωπος, δεν θα πω άντρας. Ξεκάθαρος άνθρωπος.
2: Ναι, μπορεί να έχεις άλλες σκέψεις, ρε παιδί μου. Να έχεις κάποιο άγχος, κάποιο κόμπλεξ, κάποια δυσκολία.
1: Ναι,
2: κάποια τέλος πάντων.
1: Πρέπει να λυθεί όμως αυτό.
2: Ωραία.
1: Υπάρχουν και οι ψυχολόγοι.
2: Μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς γι' αυτό. Α, μόνο οι ψυχολόγοι. Καλώς. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Μπορούμε να κάνουμε ξεκάθαρες συζητήσεις. Ξεκάθαρες.
2: Εγώ όποτε το έχω κάνει αυτό για μένα, λέω τώρα, δεν λέω για μια φίλη μου.
1: Α.
2: Όποτε το έχω κάνει το πολύ ξεκάθαρο, συνήθως υπάρχει φόβος.
1: Μήπως,
2: κλείνει το καβούκι.
1: Μήπως αντί για πολύ ξεκάθαρο είναι και πολύ επιθετικό, γιατί υπάρχει και αυτός.
2: Όχι, επιθετική δεν είμαι, όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, δεν είμαι.
1: Ωραία, τα σημειώνουμε. Ξαπλώστε 40 ευρώ και την επόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος.
2: Μαζί μας και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή check, φοιτητικό ρεύμα check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
1: Σας έχουμε προτάσεις μετά για σειρές.
2: Α, ναι.
1: Και όχι μόνο.
2: Τι έχουμε.
1: Είναι μια σειρά στο Netflix.
2: Μάλιστα.
1: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, Γιώργος Βράτσος, σύντομη ενημέρωση. Καλημέρα σας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ενεργοποιεί τη συμφωνία της Μέκκας, η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Με προεκλογικό άρωμα γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Σε πανελλαδική στάση εργασία σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ. Τρόμος σε πτήση των Βρετανικών αερογραμμών. Αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Η εξέγερση των σχολείων δοκιμάζει τον Μακρόν και τη Γαλλία. Σήμερα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Είπε, ψηφίζω το γαλάζιο. Εγώ το κόκκινο. Κι εγώ, το σώμα σου ωραίο. Το σώμα σου απέραντο. Χάθηκα στο απέραντο. Διαστολή της νύχτας, διαστολή του σώματος, συστολή της ψυχής. Όσο απομακρύνεσαι, σε πλησιάζω. Γυμνό σώμα, Γιάννης Ρίτσος.
17: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Όποια κι αν είσαι,
19: τα χέρια.
17: Πάντα έντεχνα.
19: Ανοίτες αγάπες.
17: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ξεκίνησα χθες να βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Το Ανατολικά της ΕΔΕΜ στο Netflix. Είναι μια σειρά βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Steinbeck, που είχε γίνει και ταινία με τον James Dean.
1: Μάλιστα. Την ταινία με James Dean το ακούω.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Η εγγονή τώρα του σκηνοθέτη αποφάσισε να το κάνει serial όλο αυτό, επικεντρώνοντας την πλοκή πάνω σε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη περίπτωση μιας γυναίκας από την όλη ιστορία. Δεν λέω περισσότερα για να μην κάνω spoiler. Είδα χθες το πρώτο επεισόδιο, είναι όντως ωραίο.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι, θυμίζουμε, μια ιστορία για μιας οικογένειας από τον Αμερικανικό εμφύλιο μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με άξονα δύο αδέλφια που παραπέμπουν στην σχέση του Κάιν και του Άβελ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Την έχουν δει τη σειρά φίλοι μου και είναι ενθουσιασμένοι και διαβάζω και ένα πολύ ωραίο κείμενο που έγραψε ο Πολιτάκης στη Lifeo, επίσης για το serial αυτό. Και έτσι το ξεκίνησα. Μ' αρέσει. Είδα ένα επεισόδιο.
1: Καλώς, καλώς, Δημήτρη μου, ωραία.
0: Δεν σε βλέπω να συγκινήσει.
1: Όχι, όχι, σε οτιδήποτε αφορά το να μείνουμε στο σπίτι σου, έχω πει, βλέπω το τελευταίο νησί εγώ στο Netflix και εκεί με παίρνει ένα κάθε βραδάκι, προχωράω, προχωράω, είμαι ευχαριστημένη.
0: Θέλω να μου πεις μια μέρα την ιστορία της σειράς αυτής.
1: Ναι, θα σου την πω, βεβαίως.
0: Με το δικό σου τρόπο.
1: Φυσικά και θα σου την πω, βεβαίως.
0: Όχι με τον επίσημο, τον ανεπίσημο.
1: Όχι, τη δική μου γνώμη. Γνωμούλα. Που με έπαιρνε ο ύπνος τις προάλλες που ήμουν στις Πέτσες και ο φίλος μου που ήμασταν μαζί, ο Θάνος, μου λέγε όλο το βράδυ: άκουγα τον Ανδρέα Κωνσταντίνο στον ύπνο μας. Γιατί το είχα ξεχάσει και έπαιζαν τα επεισόδια.
0: Που κάνει τον χείρο ο γιατρό.
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακριβώς. Γιατρό κάνει, ναι, ναι. Την ιστορία του, την υπόλοιπη θα την μάθεις προσεχώς.
0: Ωραία. Τώρα που έχουμε πιάσει τα καλλιτεχνικά, να σας δώσουμε δύο προτάσεις ακόμα.
1: Ναι, διότι.
0: Α, έχουμε και προσκλήσεις τώρα. Περίμενε.
1: Έχουμε προσκλήσεις. Αυτό. Τζένι, Τζένι.
0: Είναι η γνωστή ταινία που έχει μεταφερθεί στο θέατρο.
1: Από τον Νίκο Καραθάνο.
0: Επειδή είδα την παράσταση το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, έχω να σας πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο. Ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά ο Καραθάνος έχει βάλει τη δική του πινελιά σε πολλές σκηνές. Το πώς φαίνεται όλο αυτό. Παίζει και Αλεξίου εντωμεταξύ εκεί,
1: Βέβαια.
0: Κάνει το ρόλο της μητέρας.
1: Εγώ δεν κατάφερα να το δω στην προϊότη του, στο προηγούμενο ανέβασμα την άνοιξη. Οπότε τώρα είμαι στη φουρνιά αυτή που θα τρέξω.
0: Ωραία, δύο λεπτομέρειες. Είναι η Χάρης Αλεξίου στο ρόλο της θείας, μάλλον όχι της μητέρας. Της θείας.
1: Mm-hmm.
0: Του Μπάρκουλη, αντίστοιχα. Mm-hmm. Ο Λούλης είναι ο Μπάρκουλης.
1: Βέβαια και είναι και ο Κώστας Μπερικόπουλος εκεί στην ίδια οικογένεια.
0: Η Γαλήνη Χατζηπασχάλη στο ρόλο της Τζένις Τζένις. Και.
1: Έχουμε επίσης τις Αμερικάνες. Δεν έχουμε τη Ζέτα Μακρυπούλια και την Ιωάννα Μαυρέα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Κάτσε να το πεις, έχω ξεχάσει να σου πω. Άστερο Σκουταρέικο, ναι, είναι η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, είναι ο Νίκος Καραθάνος και ο Άγγελος Παπαδημητρίου. Δεν
0: ο Άγγελος Παπαδημητρίου κάνει έναν εξαιρετικό ρόλο. Τη θεία τη Τζένι Καρέζ.
1: Η Ματίνα, η θεία η Ματίνα, η Σκούταρη. Ναι, ναι.
0: Πολύ, έχει ενδιαφέρον η παράσταση αυτή. Έχουμε προσκλήσεις για την Πέμπτη. Αν σας ενδιαφέρουν οι προσκλήσεις, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Καλή επιτυχία. Και το όνομά σας γράφετε δίπλα και το Τζένι Τζένι αμέσως μετά. Και σας έχουμε και άλλη πρόταση. Θα σας την πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, είχε στην αγκόνια και το ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: άρεσε πολύ, συγκίνησε. Ο Εμιλιανό Σταματάκη είναι στο ρόλο του Νικού Ξυλούρη, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Και σε ποιο θέατρο
0: είναι. Στο θέατρο ήδη. Στο θέατρο ήδη από την Τετάρτη, δηλαδή αύριο.
1: Αύριο πρεμιέρα.
0: Από αύριο, 7 Οκτώβρη. Ναι.
1: Ωραία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Έχουμε χρόνο για ένα τραγούδι ακόμα.
0: Πάντα.
1: Δυνατά, δυνατά εδώ. Ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Βράχων. Ελευθερία Βανιτάκη.
0: Το αγαπημένο μου για χορό.
1: Night Ark.
0: Χορεύεις εσύ.
1: Πού και πού χορεύω και εγώ, τι είμαι.
0: Μη χειρότερα.

0: έτσι. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Στην καθημερινότητά μας το εξής έχουμε πιο πολύ ματζέντα γιατί η Telekom είναι εδώ. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr.
0: Επίσης μαζί μας και η Μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Τη βρίσκουμε στα φαρμακεία. Είναι φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος, μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες για γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά.

0: προς το παρόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο. Είμαστε από τις 6 στον αέρα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Προσοχή στους δρόμους, υπομονή.
0: Ναι. Από το απόγευμα και μετά. Να έχουμε υπομονή, γιατί θα κλείσουν πολλοί δρόμοι λόγω Ρούμπιο, της άφηξης του Ρούμπιο.
1: Και να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας. Αντίο, γεια σας.
0: Γεια σας. Έρχεται η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελόδια. Κάτι μου κρύβεις, η καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις.
3: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελόδια. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χυπαρμία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
8: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση, κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
13: Ναι, μαμά.
12: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
13: Ναι, μαμά.
12: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
13: Ναι, μαμά.
12: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
14: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
19: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφής.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
26: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
25: λειτουργικότητας και αισθητικής.
26: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
25: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
26: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
25: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
26: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
25: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
26: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
25: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
26: SMK Group. Το μέλλον.
27: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
28: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν, όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά, όταν έπαιρνα.

106 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ή βρείτε τον στα social.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Έμπνευση 107 FM.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες.

Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό.

0: ello calla.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

να έχω και πρίμο το καιρό. Δεν θέλω πια να μου μιλάς για όσα έχεις

Фелов на Фізі, знаш офіс, на папсі, на грінязіс. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βρε πολύ

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
9: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τις νύχτες τέρφες από μένα μια αγκαλιές. Τότες που σε έφεραν κατσίβελες στην πόλη, ατσίγανε κι αφέντη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραμε από πίσω, κι σαν αντρικιό ανάστημα ψηλώσαν το σωρό.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε
2: μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Έμπνευση 107 FM.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρέμισμένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα στου ήρου τα χαλάσματα της νύχτας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

απόψη 107 FM.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

βλέπει αλόγω τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ζήτατε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε,

απόψη 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε

Αγάπη εκεί, και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

106 FM.

0: Δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
0: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
0: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
0: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

κι αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

Ο φίλος μου και ο εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

Έμπνευση 107 FM.

κι όμως χωράς, μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

χτύπησε το πόδι στην πανιέρα. Βγάζει με νάχτο δαντελένιο τη σουτιέ. Κι εγώ στο άχ έδειξα τάχα διαφορία. Κι όμως κοιτούσα με την άκρη του ματιού.

έκρυβα το πιο όμορφο μπουκάλι που σταματάει στο πρόσωπό μας το καιρό. Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα: φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.

0: είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Ξημερώνει και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.

σφαίρες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστράπες. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κερές, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλώδια γυνά. Μ' αυτές τραγούδια λένε που αέρας τραγουδά.

Ήταν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα.

και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

ξέν ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζεν αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε

0: αλλιώς περνούσανε. Από το παλιό πίσκι με ένα μικρό τον βρήκανε. Στα σπίτια τους παθή ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι,

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

107 FM.

γεύση 107 FM.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθε αυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως απ' τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν.

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας.
2: Αλλά χαρτός!

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: Κοίτα μέσα σου, βρες την αποστολή σου, συνδέσου με το φως και ξεκίνα. Της πίστης, της ελπίδας, της ευθύνης, της αγάπης, του φωτός. Γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.